0: manera.
1: Άσε, κάθε λιά, τα ράπαγα.
2: Κάθε για κοκό. Κάθε για γυλά, κάθε κατά.
1: Ξέρει,